Ιδρυρακή θα τσάμα πάχα. Καου κύρι τεχλούρκι. Χιουάς Ιαός Ιρήνα κατάκι. Ακαμούς πάρκαν τσάμα διωσάχα. Ουνιασταί στο από Χεσούς. Τσεχπατσάνσαμούς πάρκαν τσάμα. Χάτσα τσάμα. Ουκουνιανιάν χιτσουροχκού. Κοίτα να κατακίσα και τσάμα χαβά και τσάταχα. Ιαός Ιρήνα κατάκι. Όχι, Ιαός Ιρή ήταν πει. Ο κατακά προγράμμας, Ιαός Ιρή, αστάν ο κομμάτι τσούκ, ήταν τα κρυάστα, αμουητάν πει. Ευαγγέλιο δε Ματέων, Ευαγγέλιο δε Ματέο 5, γιον σιπί, κουσί σινιάν υπχεύα, όμα τσίμαν είναι κάχ. Κονα ελαϊκό τέχω πάνα καόδιος άραχ, ουν καταπχάνει. Ακά βέσικουλοχα, αλισούμ χάν πάλας κιστοχα. Waki si uhi wasana chuimasa omanyapa puro chuasisna chuimasa ha aka chuimas untanyata kha hichuro khwal shumpin unhanyana ha wa aka chuimasa ha uchatata inoa am tampi voluntadmente voluntad emoción chaja aymarat kunha jaspasa mente am ta jaspai emoción ha kao kritikusi si kistai ok ο κατά μέντε ο καχλουπίβι χάι ο καμλούτ αδάταν σιπίν μέντε βολουντάδ εμόσιν καμάτ λούτ ατάτσου ημασάχ τσάχ ουνχανιάνι βακούν χάματσα ακα κονσιένσια καουκνίδαχτσου ημασάν κουκαχα κομματσατάσπα κουν χάματσα κομματσατάνι ο κανουα κελκτάτα ουνχάσι Εβραίος 9-14 τσάχ ομαχ Gila Kuliaka Sarañane, Hebreos Telcaro, capítulo 9, versículo 14. Ucampins, ucamachi, ucaja. Kauka, ucamp, chamani, pachas, cristón, huilapaj. Ucasti, huiñaik, akir, ajayo, toqueo, a Cristo, diosaru, upapach, paloctasi. Han añuchata huilapa. Amén. Omachara kistu chuimasha. Huiñaya jiwañaru apkistus ukahan wali lurawinakat. Hakir diosar sirwiñataki. Kun hamatsu kamah omachasitaina kachuimasaha. Ke conciencia ha. Huilap toke. Apo Dios a Cristo no huilapa o jihuasaro o machisto acá con la conciencia o conciencia ja chuimas anquipi con la pachate con la pantja están su canjas pantja pantja taus a sajai jari chisto jastea disculpasem Dios a su alma kata no kama uka o machata unhasi huilap tok uka tjane uka maki kitan uka ja machak tak jihuas da Cristo a la pisto Gat kuna pachate uka machak tak sarhatan ha unhitanwa ma unhawi ma vision uka tjane uka ki kisan ka ma revelación este ya tjatan ke ya tishtan ka uka rusatan uka uka wali kusisinya hila kuliaka kotsas ke kisto aka conciencia ka uniri tejiwasan utkuka ha Hanipone ma machat jamakas pate hanuka jamente sobria Achoque chuimani, ukuna la ecotextiusa janiwa, a espíritu de cobardía, si es que no, ni uka ashatir, ajaichur kistutan, chaman ajaichur listo, mona siña, comaraki dominio propio, a ver sumit litañane, segunda Timoteo 1:7, muertakta mukachim tarakita, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. O capítulo 1, versículo 7, o cogitana camsipi, Dios aj, haniu aj sarañ ajayo churkistute, hanu casti chamani monasiñani, chekapar amuitaña ajayo churisto, uka ajayo jay, katok tasktan kunampachite jiwasak, yosar makatan, ia osawi chuimampi, chuimasak conciencia, omachaje, katok tasktan. Iwasan ha utjepi aka ma mente sobria estable si amta sahani machata repache si jitejan unga hasta turt asktanai cha akat pala kinyene emoción kunas emoción